να ήρατα το πως σεν κι αρ με γαρεβι γαζαπχούλις δρες κουτσα κουτσα.

0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκοένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκόμος αμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσι, άτι.